0: Radio Pirque.
1: Τι γουά. Yes. La maravilla. Big Boss. Μουσικάρα. Μένες.